0: Είδε το αλλιώ, είπα να πάρω επιτέλου ό,τι μου ανήκει, ναι. Συνεργαστείτε να τελειώνουμε, έχω πολλή δουλειά σήμερα.
1: Τα έχουμε βάλει όλα, κύριε, δεν έχουμε άλλα χρήματα.
0: Καλώ, αποχωρώ λοιπόν, καλή σα μέρα. Κι αν αναρωτιέστε, τρελό είναι αυτό, hey.

0: Αστυνομία! Ακίνητος! Τα χέρια ψηλά, τάχο, θέλω να τα βλέπω.
1: Τάχο.
0: Πέσε κάτω.
1: Okay.
0: Πέσε κάτω.
1: Okay.
0: Είσαι μάγκας ρε, είσαι μάγκας.
1: Είμαι.
0: Έχεις κλέψει μια τράπεζα.
1: Γαμώ.
0: Έχεις μπει στην εφορία, θες να την κάψεις.
1: Και ακούσα ακόμα.
0: Πώς την έχεις δει ρε. Είσαι πιο μάγκας από μας.
1: Σου έρχεται.
2: Μόλις απόπλησα κύριε μπάτσε. Τώρα στη θέση που καθόμουν να μπάτσε κάτσε. Βάλε τα χέρια σου ψηλά, τα παντελόνια κάτω.
1: Για πες μου τώρα πώς αισθάνεσαι να σου ψάχνουν τον πάτο.

0: Πού θες να πάμε, τι θα κάνουμε?
1: Πάμε για κανένα καφεδάκι, τα δυο μας. Πάμε να δούμε καμιά βιτρίνα, ξέρεις τώρα.
0: Ναι, ξέρω. Άσε μωρό μου, πήγαινε μόνος σου. Εγώ ξέρω ακριβώς τι πρέπει να κάνω.

0: Καλησπέρα φίλε μου. Αν δάγκωσες τη Λαμαρίνα κάηκες. Καλά ρε τα εύματα λέει. Ο Ιμίτ.
1: Σα πολλά μυστικά του ερώτα που μπορώ και να σε τρελά.
0: Θερμοκήπια Παμφόρου. Άινε νοηλέ. Άινε νοηλέ. Αυτοί τώρα νομίζουν ακόμα δεν έχουν δάγκωσει τη Λαμαρίνα. Κάτσε να τη δάγκωσουν πρώτα τη Λαμαρίνα. Μετά çok pişman olacaklar ama son pişmanlık vaat etmiyor. Evet. Gerçek haftaya koyma acemi desin acemi desin. O frapestre αυτή είναι η Ελένη Μενεγάκη που όλα τη τραβάει, τη τραβάει. Τη φούστα πας και μακρύνει. Η Ελένη Μενεγάκη είναι ρε. Τουρτουρο, νου. Οντου τουρταν τουρτου, σουρταν του στοιχεία λήψη σε μπάς. Σουρταν σουρία, πουρταν πουρία, πουρταν πουρία, πουρταν τα πουρία. Ξέρω τόσα πολλά μυστικά του ερώτα που μπορώ και να σε τρελάνω. Ξέρω τόσα πολλά που θα λες ερώτα, ερώτα μου για σένα ας πεθάνω. Ξέρω τόσα πολλά που θα λες ερώτα, ερώτα μου. Ο βίντεο αρρύωρουν τα πουλάμιωρουν, να έρθει και ο βίντεο. Α, το βρήκα.
2: Ναι.
3: Με 2 ευρώ.
2: Ναι.
3: Ενώ στην Ξάνθη όσο γρηγόρα ένα 40, συν και 50 το νεράκι που έχει πάρει 2,5 ευρώ.
2: Εδώ είναι εκείνος φίλε, εδώ είναι Παρίσι. Δεν είμαστε Ξάντη.
3: Εντάξει, 20 λεπτά είναι όλη η υπόθεση, εσάς.
2: 20 λεπτά στοιχίζει δηλαδή στο φροπέ το υλικό. Και εδώ το πουλάνε στον εκείνο 2 ευρώ. Και εσύ το τέτοιο το νερό 2,5 ευρώ. Εδώ...
3: Για ποιο λόγο το σακλό να μας το εξηγήσει να...
2: Να σας το εξηγήσω. Κλείστε τη μουσική να την εξηγήσω. Ακούτε?
3: Να ακούμε.
2: Στη Ξάντη εμείς εδώ το φροπέ που έχουμε στον εκείνο,
3: ναι.
2: Επειδή είναι μουσουλμάνοι τραβάνε μπισμιλιά η Ροχμάνη Ροή και αυτό ο φροπέ έχει μπερεκέτη, το πίνεις και δεν τελειώνει. Γι' αυτό είναι 2 ευρώ.
3: Τώρα τι γίνεται σε μεγάλο ποτήρι,
2: δηλαδή. Ίδιο ποτήρι, η διαφορά είναι επειδή υπάρχει μπισμιλιά η ροκμάνη ροή, γι' αυτό τι πουλάνε 2 ευρώ. Έχει μπερεκέτη το μπουκάλι και.
3: Διαβασμένο είναι, δηλαδή.
2: Διαβασμένο, αγιασμένο.
0: Διαβασμένο από το χότζα, αγιασμένο από το παπά είναι.
2: Δεν τελειώνει πολύ γρήγορα.
0: Το τραβάς δεν τελειώνει.
3: Κατάλαβα.
2: Ναι. Μπορεί να είναι 20 λεπτά.
0: Αλλά είναι
2: το τέτοιο
0: το υλικό
2: αλλά είναι Παρίσι.
0: Είναι Παρίσι, το τραβάς, το τραβάς, το ρουφάς και δεν τελειώνει ποτέ. Είναι διαβασμένο από το χότσα, αγιασμένο από το παπά είναι. Καταλάβατε, το πρωί άρχισε να το ρουφάς, τελειώνει το βράδυ. Κατάλαβες Χαλίλ? Γιούρκαν Μπεκιάν κυζδάρα δεν δυσμαλίνε και εγκέντυνε δεν δυσμαλίνε. Αγιασμένο και διαβασμένο είναι. Αγιασμένο και διαβασμένο είναι, τσίκο.
4: Με ζαλίζει η ομορφιά σου το καφνό.
0: Μπουμπουκάσιν σάξι τσίκτο ζαμάν. Ελένη Μενεγάκη ήταν η Μισάσανάβη. Η Ελένη ήταν η Μενεγάκη, ήταν ρε. Αυτή που τη τραβάει τη φούστα και μπα και μακρύνει ρε. Korkmayın. Arada öyle bağırayım, korkmayın. Korkmayın.

0: Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Μαλούσης Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Μαλούσης Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο μπάτζετ σας. Μαλούσης Cars. Με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.
1: De birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın. Fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
2: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

0: της Παναγίας.
1: Πάπα, πάπα.
0: Μια καλησπέρα θέλω να πω, δεν μπορώ. Μα μπαίνετε αμέσως, σαν τζουμπόξ έχουμε καταντήσει εδώ μέσα. Καλησπέρα σας, τι κάνετε, καλά? Καλώς ήρθατε στην Εράιδα. Αυτό ήθελα να πω, να πάρω και μια ανάσα η γυναίκα. Ορίστε, μπείτε. Θα σας πω ένα καινούργιο τραγούδι.

0: Radio City Sunar. Saat 1.
1: Θυμήσου ότι από την 1η Μαΐου μέχρι και 31 Οκτωβρίου κάθε έτους απαγορεύεται το άνομα φωτιάς στην Ήπεθρο. Ποτέ μην αφήνεις μια φωτιά να καίει. Σβήστε τις μικροεστίες φωτιάς. Η φωτιά μπορεί να γιγαντωθεί με τη βοήθεια του αέρα. Σε περίπτωση πυρκαγιάς, τηλεφώνησε αμέσως στο 199. Το πυροσβεστικό σώμα στην υπηρεσία του πολίτη.